0: σύνδελο μαλλόιβητος κάτι σαν και σε για όνομα παραγκάρις ο τον γέας
1: κουμάγκα κφού έτσα
0: κάτι σαν μάνα εγκάλα εγώ σε λούδι.